0: Καλησπέρα, καλησπέρα στις ραδιοσυνθέσεις του 99,2 στα FM της Στουτγκάρδης. Hallo, hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Kostas Kachrimanidis und Yannis Gekas. Die Sendung wird in griechischer Sprache geführt. Yannis, σήμερα έχουν έναν καλεσμένο, ο οποίος είναι στα παρασκήνια, αλλά νομίζω είναι πολύ γνωστός σε πάρα πολλούς ανθρώπους μέσω της ομάδας που έχει ιδρύσει. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που κατάφερε να δημιουργήσει μια από τις πιο επιτυχημένες ελληνικές ομάδες στο Facebook, τουλάχιστον εδώ στη Γερμανία. Είναι ο Γιώργος Γιώργος από το Reutling της Γερμανίας και από τις ΣΕΡΕΣ στην Ελλάδα, δημιουργός σελίδες με περισσότερους από 40.000 ακολούθους. Και θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς που με πολύ κόπο προσπαθούν να κάνουν κάτι το οποίο έχει χρήση για όλους. Και θέλουμε να τον καλωσορίσουμε στην εκπομπή. Καλώς όρισες, Γιώργο.
1: Καλώς βρήκα, Κώστα. Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας, εδώ, live, στο στούντιο. Είμαστε, να πούμε ότι μάλλον η μοναδική ελληνόφωνη εκπομπή στα FM της Γερμανίας, σε ραδιοσταθμό. Εδώ στη Στουτγκάρδη εδρεύουμε και συχνά πυκνά κάνουμε εκπομπές. Μέχρι τώρα, νομίζω, Γιάννη, είμαστε 4 χρόνια περίπου.
2: Ναι, και τα έχουμε ξεπεράσει για λίγο, νομίζω.
0: Θα κάνουμε τα γενέθλιά μας τα 5. Έτσι,
2: Εκεί πρέπει να οργανώσουμε κάτι ιδιαίτερο, είναι όντως. Αλήθεια.
0: Ναι, μεγαλώσαμε πλέον, δεν χρειαζόμαστε επιπύλα άλλο, έτσι. Και πιστεύω ότι αν τα μετρήσω καλά, πρέπει να έχουμε κάνει τουλάχιστον 200 συνεντεύξεις από πολιτικούς, αρχηγούς κομμάτων. Είχαμε εδώ βουλευτές από όλα τα κόμματα, καθηγητές πανεπιστημίου, γενικούς γραμματείς, απίστευτα.
2: Ηθοποιούς, σκηνοθέτες.
0: Μπράβο, ηθοποιούς, σκηνοθέτες.
2: Αθλητές, μην ξεχνάς επίσης.
0: Σωστά. Και σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή που πάμε και στα social media. Γιώργο, πίσω από κάθε επιτυχημένη προσπάθεια υπάρχει συνήθως μια προσωπική ιστορία ή ένα δυνατό κίνητρο. Στη δική σου περίπτωση, μια ιδέα που ξεκίνησε από το Reutling κατάφερε να γίνει μια από τις μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες, κοινότητες στο Facebook. Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να δημιουργήσεις τη σελίδα? Ποιο ήταν το αρχικό σου κίνητρο και φανταζόσουν ποτέ ότι θα έφερε 40.000?
1: Η ιδέα γεννήθηκε από μια απλή ανάγκη, ζώντας στο Reutling της Γερμανίας και ταξιδεύοντας συχνά ο δικός προς την Ελλάδα. Κατάλαβα πόσο δύσκολο ήταν να βρει κάποιο συγκεκριμένο αξιόπιστη πληροφορία για τα σύνορα, τις διαδρομές και τις συνθήκες του ταξιδιού. Ήθελα να δημιουργήσω ένα χώρο όπου οι ταξιδιώτες θα μπορούσαν να ενημερώσουν ή να ενημερωθούν και να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον σε πραγματικό χρόνο. Ειλικρινά, ποτέ δεν φανταζόμουν ότι θα φτάσουν τους 40.000. Αυτό είναι αποτέλεσμα της εμπιστοσύνης και της συμμετοχής όλων των μέλων.
0: Και τα καταφέρετε πάρα πολύ καλά. Πες μου, αποτελείται μόνο από σένα αυτό το σχήμα? Κύριο πρόσωπο φαντάζομαι είσαι εσύ σε όλο αυτό.
1: Διαχείριση κάνω εγώ στην ομάδα. Έχω και ένα συντονιστή, τον Χρήστο Μαχαιρίδη. Και έχω 3 άτομα ακόμα που είναι εξπέρ στην ομάδα. Ο ένας είναι για διαδρομή για την Ιταλία. Ο άλλος είναι... Έχω και μια κοπέλα, μια γυναίκα που ξέρει είναι από Ρουμανία, ξέρει λίγο τη γλώσσα. Αν πάει κάποιος από Ρουμανία, μπορεί να βοηθήσει και λίγο. Έχουμε και έναν Δημήτρη Βοιατζή και αυτός τα ξέρει τα πάντα και βοηθάμε και οι 5 πάρα πολύ μέσα στην Ελλάδα.
0: Εξειδίκευση οπότε. Απίστευτο, αυτό δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Αυτές τις μέρες χιλιάδες ομογενείς παίρνουν το δρόμο για την Ελλάδα. Και όλοι ψάχνουν την καλύτερη διαδρομή. Μέσα σε αυτούς είμαι και εγώ, έτσι. Οπότε τώρα θα τεντώσω τα αυτιά μου, θα ακούσω πάρα πολύ καλά. Να μου πεις με βάση τη δική σου την εμπειρία, αλλά και όπως βλέπεις καθημερινά μέσα από τη σελίδα και από αυτά που γνωρίζεις, ποιες διαδρομές θα πρότεινες φέτος για να αποφύγει κανείς την κίνηση και ποιες ημερομηνίες από πού γενικά?
1: Θα σε απογοητεύσω λίγο. Δεν υπάρχει κάποια διαδρομή ή κάποια καλύτερη, ξέρω εγώ.
0: Φτάνει, κλείνουν τα μικρόφωνα. κάτι μου κρύβει αυτό, δεν θέλει να μου τα πει.
1: Εξαρτάται από την ημέρα κιόλας και την ώρα και την κίνηση στα σύνορα. Αυτό που συμβουλεύω πάντα είναι οι οδηγοί να ενημερώνονται πριν ξεκινήσουν να αποφεύγουν τις ώρες της αιχμής όπου είναι δυνατόν να έχουν εναλλακτικές επιλογές. Μέσα από τη σελίδα, εννοείται από την κεντρική ομάδα, συνεχίζει ενημέρωση με updates από τα σύνορα και επίσης από ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στον δρόμο, κάτι που βοηθάει πολλού όσους ακολουθούν.
0: Δηλαδή, ποιες είναι οι ώρες? Δηλαδή, ξέρεις, μερικές φορές ξεκινάς από εδώ, νωρίς, για να αποφύγεις την κίνηση εδώ. Την βρίσκεις μετά στην Αυστρία. Έτσι, τη βρίσκεις μετά στο Μόναχο, ανάλογα από πού θα ξεκινήσει, από τη Γερμανία. Και έτσι δεν υπάρχει βασικά ένα να πεις κάνε ακριβώς αυτό. Πρέπει λίγο να έχεις και το feeling, να ακολουθείς και την ομάδα λίγο, να δεις τι σου λένε, που υπάρχουν προβλήματα, μποτιλιαρίσματα, όλα αυτά τα πράγματα. Και νομίζω κάπως έτσι, αν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, ισχύει και στο γυρισμό, έτσι, και από Ελλάδα για Γερμανία, αλλά από Γερμανία για Ελλάδα, να αποφεύγουμε πιο πολύ την Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Παρασκευή, μεσημέρι, απόγευμα να φεύγουμε, είναι το χειρότερο, έτσι και το Σάββατο. Καλύτερα να φύγω Κυριακή βράδυ και να φτάσω μέσα σε 20, 22, 23, 25 ώρες στο προορισμό, παρά να κάθομαι 10 και 12 ώρες προς τα σύνορα.
0: Οπότε αποφεύγουμε το... την Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, Κυριακή πολύ αργά.
1: Απόγευμα, βράδυ, είναι καλύτερα να φύγεις παρά να φύγεις Παρασκευή, Σάββατο.
0: Και αυτό ισχύει και την επιστροφή?
1: Αυτό ισχύει και την επιστροφή, αλλά ξέρω έναν παράδειγμα, έφυγε από τη Δράμα 9 η ώρα το πρωί, ο άλλος έφυγε 9.30 ώρα, μισή ώρα πιο αργά και καθόταν στους Ευζώνους 10 ώρες και ο άλλος είχε φτάσει 22 ώρες στο Στουτκάρδη. Δηλαδή και το μισάωρο...
0: θα βρεις μπροστά σου κάποιο ατύχημα.
1: Ναι, είναι και αυτό. Δεν ξέρεις τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρεις. Είναι και μεγάλη διαδρομή. Δεν είναι να πας μία-δύο ώρες. Είναι 2.000 χιλιόμετρα, 1.800, και ανάλογα από πού τη Γερμανία θα ξεκινήσεις. Τα μέλη στην ομάδα, ο δικός η Ελλάδα, πού ως επιτοπλίστων είναι?
1: Πιο πολύ από τη Γερμανία. Είμαστε 26.000 εδώ στη Γερμανία. Μετά έχουμε Ελβετία, Αυστρία. Και η πιο μακρινή είναι Σουηδία. Αγγλία, έχουν φύγει και από Νορβηγία.
0: Και δηλαδή στους, από τους 40.000 οι 26.000 είναι από Γερμανία. Από την Ελλάδα συμμετέχουν?
1: Ναι, συμμετέχουν. Έχουμε και επαγγελματίες οδηγούς, όπως Ταλίκα, ξέρω εγώ. Δίνουν και αυτές πολλές πληροφορίες και ξέρουν κάποια στενά και κάποια άλλα σύνορα που είναι μεγάλη.
0: Μην πας από εκεί, μην πας από τα κεντρικά. Το ακούω συνέχεια αυτό, αλλά πάντα φοβάμαι να σου πω. Θέλω να πάω φάσει τα μούτρα σου τώρα, λίγο πριν τις 5-6 ώρες, πάνω να ψάχνεις στα χωριά.
1: Πολλοί φοβούνται, γιατί δεν είναι τίποτα. Είναι κανένα 20 χιλιόμετρα παραπάνω που θα κάνεις και περνάς κάποια άλλα μικρά σύνορα που έχεις μόνο 5 αυτοκίνητα και κάνεις μια διαδρομή άλλα 40 και φτάνεις πάλι στον ίδιο δρόμο.
0: Για ποιες χώρες μιλάμε τώρα
1: αυτές? Στη Σερβία.
0: Στη Σερβία, ναι, δηλαδή για να μπεις στη Σερβία ή για να βγεις έχει παράπλευρος?
1: Έχει.
0: Ωραία, θα τα πούμε μετά.
1: έχει.
0: Θα ακολουθώ πιο στενά την ομάδα από ό,τι φαίνεται. Να πάμε και στην περίπτωση της Ιταλίας. Μου έχεις πει ότι ταξιδεύεις από Ιταλία εσύ συχνά. Έχω καταλάβει.
1: Ναι, εγώ ταξιδεύω από Ιταλία γιατί ταξιδεύω με τροχόσπιτο. Το τροχόσπιτο είναι έτσι ότι στη Γερμανία επιτρέπεται μόνο 100 χιλιόμετρα την ώρα να πηγαίνεις. Μετά Αυστρία, Ελβετία που πέρυσι επιτρέπεται και 100 χιλιόμετρα την ώρα. Από Αυστρία, ανάλογα πόσα κιλά ζυγείς το τροχόσπιτο, πόσο θα πηγαίνεις. Μετά Ιταλία 80 και να φτάσεις στο 80 χιλιόμετρα την ώρα αυτό το χιλιόμετρο. Πάει πολύ.
0: Ναι, είναι 80, είναι σαν σταματημένος.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ. Είναι και σε πορτοπράν και ταλίκες και φοβάσαι ένα παραπάνω.
0: Πολλοί επιλέγουν πλέον να ταξιδεύουν όμως μέσω Ιταλίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ πάντα διερωτούμε, δηλαδή σε ποσοστά θα πεις πόσοι πάνε από Ιταλία, πόσοι πάνε από πρώην Ιουγκοσλαβία, να το πούμε έτσι.
1: Πιστεύω αυτοί που είναι λίγο εδώ κάτω σε εμάς, Βαβαρία, Βάδη, Βιντεμπέργη, φεύγουν κανονικά Βαλκάνια, γιατί συσσαγωγικά δεν είναι πολλά χιλιόμετρα. Είναι κάπως στα 1.800-1.900 χιλιόμετρα μέχρι τα σύνορα των Ευζώνων. Τώρα ο άλλος που κάνει πιο πολλά χιλιόμετρα, που είναι 450 χιλιόμετρα παραπάνω από εμάς, του είναι πιο εύκολο να φτάσει στην Ιταλία, στην Αγκώνα παράδειγμα, ένα λιμάνι της Ιταλίας που φεύγει για Ιγουμενίτσα και Πάτρα και να κάτσει να ξεκουραστεί μετά τις 24 ώρες από πάνω στο
0: καράβι. Και ανάλογα και πού θα πάει, δηλαδή να πάει στη Δυτική Ελλάδα, τον συμφέρει περισσότερο αυτό. Ναι, πολλή δουλειά βλέπω στην ομάδα. Δηλαδή, πόσο χρόνο αφιερώνεις καθημερινά σε όλο αυτό, την εβδομάδα, την ημέρα?
1: Κάθε μέρα είμαι στο Facebook, στην ομάδα κάθε μέρα. Το πρωί που θα σηκωθώ, το πρώτο που είναι που θα ανοίξω το κινητό είναι πάντα η ομάδα. Τι updates υπάρχει από τον Χρήστο Μαχαιρίδη που έχει μποτιλιάρισμα, αν έχουν φτάσει τα άτομα, αυτό είναι το παν για μένα. Γιατί ξεκινάνε άτομα και λένε: εγώ θα ξεκινήσω σήμερα 3 ώρα το πρωί. Εγώ είμαι μέσα στο κρεβάτι, κοιμάμαι. Ο άνθρωπος αυτός μετά από 10-12 ώρες κάνει ένα update. Ξέρω εγώ, είμαι στη Σερβία, ξέρω εγώ που είναι. Είμαι καλά, έχω κάνει το διάλειμμά μου, ξέρω εγώ, και έχω άλλα 1000 χιλιόμετρα. Και όταν φτάνει μετά από 1000 χιλιόμετρα ή κάποιες ώρες, ξέρω εγώ, στο σπίτι του, χαίρομαι. Λέω: μπράβο, έφτασε καλά ο άνθρωπος.
0: Το ζεις.
1: Ναι, ναι.
0: Αντί και εγώ, ευθύνη, δηλαδή.
1: Είναι μεγάλη ευθύνη, ναι.
0: Κατάλαβα. Ναι, γιατί στέλνετε κόσμο εκεί, μετά θα τα ακούσετε κιόλας. Άμα γίνει και κάτι, μπορεί να σου πει: εσύ μου το είπες. Υπάρχει και αυτό.
1: Ναι, γιατί μπορεί εγώ ή ο συντονιστής της ομάδας να βγάλει ένα update, ξέρω εγώ, σήμερα και 10 λεπτά αργότερα να γίνει ένα ατύχημα και να μην το δει ο συντονιστής ή στις κάμερες που βλέπουμε. Και έτσι.
0: Επαγγελματική κατάσταση. Σας σκέφτομαι σαν κάνω control room.
1: Ναι, έτσι. Ναι,
0: σε ένα εικονικό control room, ναι, και είναι αυτός, εκείνος εκεί, αυτός. Ναι, γελάς, έτσι, σε έπιασα. Εντάξει, ναι, κατάλαβα. Έτσι. Και δηλαδή, τώρα ήταν μια επόμενη ερώτηση. Τώρα την χτίσαμε τη γέφυρα. Όταν δηλαδή σε ακολουθούν τόσες χιλιάδες άνθρωποι, χωρίς να θέλεις, αποκτάς σημαντική επιρροή. Και τώρα συνοδεύεται με μεγάλη ευθύνη. Είπαμε για αυτό το πράγμα που σε εμπιστεύονται. Σε βαραίνει αυτό?
1: Ασφαλώς. Όταν σε εμπιστεύουν τόσοι άνθρωποι, πρέπει να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός με ό,τι δημοσιεύεις, έτσι. Δεν μπορείς να βάλεις ό,τι να είναι. Και προσπαθώ πάντα να διασταυρώσω τις πληροφορίες, να αποφεύγω την παραπληροφόρηση και να διατηρώ ένα κλίμα σεβασμού μέσα στην κοινότητα. Η εμπιστοσύνη χτίζεται δύσκολα και μπορεί να χαθεί πολύ εύκολα.
0: Ναι, υπάρχουν και μερικές φορές έτσι και άσχημες στιγμές που κάποιοι παραφέρονται, νομίζουν λες και σε υπηρεσία. Έχω την αίσθηση, και σου λέει: εσύ αυτό, εσύ έτσι, γιατί. Ενώ ξέρουν, πρέπει να ξέρουν πίσω κρύβονται απλά άνθρωποι εθελοντές, δεν είναι επιχειρήσεις αυτές. Από τον κόπο τους, έτσι, και το παίρνουν πολύ σοβαρά και το βλέπω στα μάτια σου όταν είπες ότι ναι, χαίρεσαι ότι γίνεται αυτό, και νομίζω ότι ναι, αδικείς πολλές φορές από κάποιους ανθρώπους, αλλά νομίζω ότι τα παραβλέπουμε αυτά. Είναι οι ελάχιστοι που χαλάνε συνήθως μερικές, προσπαθούν να χαλάσουν την εικόνα. Να περάσουμε και σε μια άλλη ερώτηση, και έχω και κάποιες ερωτήσεις οποίες δεν σε έχω. Είναι απροετοίμαστε. Πολλοί νέοι θέλουν να δημιουργήσουν μια επιτυχημένη σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι συμβουλή θα τους έδινες?
1: Υπομονή.
0: Σε τι? Να μεγαλώσουν?
1: Να μεγαλώσουν. Είναι για να φέρεις τον κόσμο μέσα σε μια σελίδα, σε μια ομάδα, θέλει πολύ υπομονή.
0: Θέλει να ασχολείσαι συνέχεια, να γράφεις.
1: Δηλαδή στην αρχή, μπράβο στη γυναίκα μου, γιατί ήμουν στην αρχή, όταν άρχισε ήμουν μόνος. Είχα βάλει πρώτα τα σόγια μέσα, έβαλα τους φίλους, οι φίλοι φέραν τους φίλους.
0: Ναι.
1: Και παιδιά, φέρτε κι άλλους. Ξέρω εγώ, έβγαζα κάποια. Να αρχίσω να σχολιάζω μέσα στην ομάδα. Όσο δεν σχολιάζει την ομάδα, δεν φαίνεται στο Facebook. Γι' αυτό θέλει πάρα πολύ υπομονή. Και ο σύντροφος, ξέρω εγώ, να έχει και αυτή υπομονή.
0: Ναι.
1: Να είσαι όλη την ημέρα.
0: Θα ακούει τώρα αυτή. Λοιπόν, άξε το.
1: Να έχει το tablet, ξέρεις, όλη την ημέρα. Δηλαδή στην παραλία να είσαι από το πρωί μέχρι το βράδυ με το κινητό, να γράφεις μηνύματα προσωπικά. Ξέρω εγώ, να σε παίρνω τηλέφωνο. Πού να πάω, τι να κάνω. Και ναι, είναι υπομονή. Θέλει πολύ υπομονή.
0: Ναι, το φαντάζομαι. Και η δικιά μου σύζυγος κάνει πολύ υπομονή με όλα αυτά που κάνω. Οπότε τα χαιρετίσματα και από αυτήν, γιατί είσαστε και σε χωριανοί, έτσι, από τα Χρυσοχώραφα, από τις Σέρες. Γιάννη, και εσύ από τις Σέρες. Πολύ σε αρέει, πέσανε εδώ μέσα.
2: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, πολύ Μακεδονία εδώ, είπαμε. Αλλά οι περισσότεροι εδώ στην Γερμανία είναι από Μακεδονία.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στις Σέρες, όχι στη Ρώμη.
0: Στις Σέρες, ναι. Το τρίγωνο Νέα Γιώργη, Λονδίνο, Σέρες. το γνωστό. Γιώργο, για τα προσωπικά σου, νομίζω έχεις δύο παιδιά και μου είπες έχεις και τρία σκυλάκια που τα έχεις έτσι και πολλές φορές συχνά στις φωτογραφίες. Θα χαίρομαι και εμείς έχουμε ένα σκυλάκι. Και νομίζω είναι και ο λόγος που ταξιδεύεις με τροχόσπιτο, σωστά?
1: Σωστά. Έχω τρία γαλλικά bulldog. εδώ και 12 χρόνια. Είμαι εκτροχέας.
0: Αλήθεια?
1: Ναι.
0: Ζουν τόσο πολύ αυτά?
1: Έχω έναν παππού, είναι 11,5 χρονών τώρα. Ναι. Ακόμα καλά είναι, δόξα τω Θεώ. Ο μεσαίος είναι 4, μάλλον 4,5, και ο μικρός θα γίνει τώρα τον Αύγουστο 2. Φεύγω πολύ σε όλη τη Γερμανία, εξωτερικό έχω φύγει πάρα πολύ με το τροχόσπιτο. Πάω πολύ σε εκθέσεις μορφολογίας.
0: Εκθέσεις τι?
1: Μορφολογίας.
0: Τώρα μάθε μας.
1: Μορφολογίας. Πώς πρέπει να είναι, πώς πρέπει να φαίνεται ένα γαλλικό bulldog. Πώς πρέπει να είναι.
0: Σαν εκτροφέας δηλαδή αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Πάω σε μια έκθεση και έχω έναν κριτή. Και ο κριτής κρίνει το δικό σου σκυλί με το στάνταρ που υπάρχει από αυτή τη ράτσα.
0: Ωραία. Δεν μου λες, πάντα το σκεφτόμουν, εμείς έχουμε ελληνικές ράτσες. Ναι. Εμείς έχουμε κοκόνι.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν κάνουμε εδώ κάτι, έτσι, μια έκθεση, κάτι πάνω σε αυτό?
1: Η γερμανική...
0: Σε ελληνικές ράτσες εδώ στη Γερμανία.
1: Ναι, μπορείς να το κάνεις.
0: Γιατί μην το κάνουμε. Αυτό είναι επόμενο project. Εδώ πέρα.
2: Κώστα,
0: έλα.
2: Υπάρχει ο λεγόμενος ελληνικός ιχνηλάτης, ναι, ή αλλιώς γκέκας. Είναι ράτσα σκύλου, να ξέρεις.
0: Γάβγισε μας λίγο, ρε Γιάννη. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό.
2: Από εκεί βγαίνει το επώνυμο μου, ναι.
0: Αλήθεια, okay.
2: Ναι, ναι.
0: Και υπάρχει και το ελληνικό πιμενικό, υπάρχει το κοκόνι και νομίζω άλλη μία ράτσα.
1: Η ράτσα είναι και ο...
0: 3-4.
1: Ναι,
0: αυτό δεν θα ήταν ένα ωραίο...
1: Ο λαγωνικός υπάρχει.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Αυτό δεν θα ήταν ωραίο γεγονός.
1: Γνώρισα μια Γερμανίδα πέρυσι, 2-3 χρόνια. Είχα πάει σε μια έκθεση στην Αθήνα και βρήκα μια Γερμανίδα εκεί και λέω, τι κάνεις εσύ εδώ, και είχε 4 σκυλιά. Και μου λέει, είμαι εκτροφέας, λέει, κριτικός λαγωνικός. Λέω, πλάκα με κάνεις? Λέω, όχι, λέει. Λέω, ποιος τα ξέρει, λέω, κανένας τη ράτσα, λέω, αυτό στη Γερμανία? Λέει, ναι, βεβαίως. Λέω, ποιος? Λέω, κυνηγός. Λέω, με δουλεύεις? Λέω, όχι, καθόλου. Και τα ζητάνε πάρα πολύ. Η λίστα της είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν μπορεί να. Okay. Τα κοντάκια της
0: θέλουν. Ναι, εδώ θα μπορούσε, ας πούμε, να γίνει μια. Δεν ξέρω. Πώς εκθέσεις τα λένε αυτά?
1: Ναι, ναι, εκθέσεις, ναι, μορφολογίας.
0: Εκθέσεις μορφολογίας και να δείξουμε και τα δικά μας, τις δικές μας ράτσες στους Γερμανούς. Γιατί όχι. Κλείνοντας, θα ήθελα να κοιτάξουμε λίγο μπροστά. Ποια είναι τα επόμενα σχέδια? Δηλαδή, οι 40.000 να γίνουν 400.000.
1: Εννοείται.
0: Εννοείται. Μαζί με το διαβατήριο παίρνεις και ένα... μια πρόσκληση στο Facebook, στην ομάδα. Και ποιο μήνυμα θα θες να στείλεις στους ακροατές μας?
1: Θα ήθελα όχι μόνο... Όσοι Έλληνες μας ακούνε, εννοείται, να μπουν μέσα στη σελίδα. Όσοι ταξιδεύουν, είναι μακρύς ο δρόμος. Είναι ωραίος δρόμος, είναι ωραίο ταξίδι, έστω από Βαλκάνια ή από Ιταλία. Όσο μπορούμε να μπούμε στην ομάδα και να τους βοηθάμε. Όπως είπες και εσύ, από τις 40 να γίνουμε 400. Όσο πιο μεγάλη, τόσο
0: ναι,
1: καλά.
0: Έτσι, νομίζω και ο ένας βοηθάει λίγο τον άλλον.
1: Έτσι.
0: Και όσο περισσότεροι γράφουν εκεί πέρα, τόσο καλύτερα. Και ενημερωνόμαστε. Και εμείς στον δρόμο τα κοιτάμε αυτά, ξέρεις. Όταν είμαστε εκεί, λέμε τι θα βρούμε μπροστά μας. Πάντα από πριν κοιτάμε. Και κατά τη διαδρομή, όπου έχουμε ίντερνετ, για να πούμε και την αλήθεια, γιατί μετά στη Σερβία. Και προς τα κάτω λίγο ζόρικα τα πράγματα, σαν βενζινάδικα έτσι λίγο μπορεί.
1: Είναι εκεί, σε δίνουν λίγο το VL, το Wi-Fi.
0: Το Wi-Fi εκεί.
1: Αλλιώς υπάρχει αυτό το eSIM που μπορείς να,
0: ναι, ναι,
1: να πάρεις.
0: Το έχουν κάποιοι αυτό.
1: Το έχουν κάποιοι. Αλλιώς...
0: Ναι, αλλιώς υπομονή να περάσεις στα επόμενα σύνορα για να έχεις πάλι δίκτυο. Γιάννη, έχεις κάποιες ερωτήσεις ή να αποχαιρετήσουμε?
2: Έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Έτσι, ένα-δύο ερωτήσεις, ναι, έτσι, πιο έτσι, εν συντομία. Εμένα θα με ενδιαφέρει να κάνω την ερώτηση ως προς το οικονομικό, αν μπορεί να μας απαντήσει. Δηλαδή, είδαμε τώρα ότι έχουν ανέβει και πάρα πολύ πάλι τιμές στα καύσιμα. Αν υπολογίσουμε, ας πούμε, καύσιμα, διόδια, τα εισιτήρια ίσως του πλοίου, τελικά ποια λύση είναι η πιο οικονομική? Αν πας, ας πούμε, τη διαδρομή των Βαλκανίων ή μέσω της Ιταλίας. Μπορούμε να το πούμε αυτό?
1: Μπορούμε. Πρέπει να υπολογίσεις από Ιταλία, τετραμελής οικογένεια, καμπίνα, εσωτερική, πήγαινε ελαδιώδια, βινιέτες, καύψιμα, θα συγγεί κάπως τα 1500-1600 ευρώ, 1700 τόσο. Από Βαλκάνια, άμα φύγεις από εδώ, περιοχή του Τουτγκάρντι, μιλάω πάντα, με 800 ευρώ πήγαινε έλα. τα μισά λεφτά.
2: Οπότε έχει μεγάλη διαφορά.
1: Έχει. Εκτός αν σταματήσεις στη μέση του δρόμου, παράδειγμα στο Βελιγράδι, και κλείσεις κανένα ξενοδοχείο εκεί με 60-70 ευρώ, αν δεις και το Βελιγράδι, να φας να πιεις, να σε βγει για ένα 100-150 ευρώ παραπάνω, άντε βάλει εσύ ένα χιλιάρικο.
2: Και αυτή καλή εναλλακτική.
1: Ναι, το πάνε πολύ εδώ, γιατί πολλοί δεν μπορούν να οδηγήσουν, ξέρω εγώ, 22-23-24 ώρες. Και έτσι φεύγουν πρωί-πρωί από το σπίτι τους, φτάνουν το απόγευμα στο Βελιγράδι, κάνουν το μπανάκι τους, βγαίνουν έξω, τρώνε, ξέρω εγώ, κοιμούνται, υπάρχει φυλασσόμενο πάρκινγκ από κάτω, και την ημέρα πρωινό και τα επόμενα 800 χιλιόμετρα.
2: Και μια άλλη ερώτηση. Επειδή σήμερα όλοι χρησιμοποιούμε και GPS, δηλαδή καμιά φορά αυτό το βλέπουμε ακόμα και σε πιο κοντινές διαδρομές, μπορεί το GPS να σε, ας πούμε, να σε πάει από μια τελείως λάθος διαδρομή, η οποία μπορεί να είναι με ένα χιλιομετρικά πιο κοντά, αλλά όμως επειδή σε πηγαίνει μέσα από κάτι απίστευτες περιοχές και χωριά, στο τέλος να κάνεις κατά πολύ χρόνο περισσότερο. Γι' αυτό θα σε ρωτήσω, υπάρχουν κάποιες εφαρμογές ή εργαλεία που θεωρείς απαραίτητα στο ταξίδι, και πού πρέπει να επικεντρωθεί κανείς, να ακούει περισσότερο το GPS ή να βλέπει τις ταμπέλες, ας πούμε?
1: Και τα δύο. Καλύτερα είναι να... Το Google Maps είναι προς το σήμερα είναι το παν, δηλαδή έχει μποτιλιάρισμα κάπου, θα στον κάνει κατευθείαν. Εννοείται θα σε βγάλει και το Google Maps καμιά άλλη διαδρομή, επειδή θα έχει μπροστά κανένα ατύχημα ή δεν ξέρω εγώ, ή θα κάτσεις πίσω από το μποτιλιάρισμα και δεν θα βγεις στην έξοδο, ή θα ακολουθήσεις την ομάδα.
0: Συμπληρωματική, Γιάννη, μου επιτρέπεις?
2: Ναι, βεβαίως.
0: Ποια εφαρμογή θα έλεγες είναι η πιο κατάλληλη για αυτές τις διαδρομές? Google Maps, τα Carton, το Apple, Apple, το Waze, που είναι σχετικά...
1: Πολλοί το Google Maps έχουν αυτό το Zigic, νομίζω λέγεται, Zigic, δεν ξέρω πώς
0: αυτό το ξέρω.
1: Υπάρχει και αυτό, κάτι βάζουν πάρα πολύ, αλλά το 90% το δουλεύουν το Google Maps, εκτός το GPS του αυτοκινήτου.
0: Ναι, ναι.
1: Εννοείται πρέπει να είναι και εκείνο στην... up to date, έτσι, να είναι
0: κάρτες
1: του 25, τώρα με έχεις κάρτες του 19, εννοείται θα σε βγάλει από δεν ξέρω εγώ πού.
0: Ναι, πρέπει να είναι. Και νομίζω, ναι, αυτό που τελευταία έχω την χρησιμοποιώ το Waze, που σε προειδοποιεί για ρατάρ και τέτοια πράγματα.
1: Αυτό, να ξέρετε, απογορεύεται το στην Γερμανία, άμα σε σταματήσει για...
0: Δεν το χρησιμοποιεί αυτό.
1: Ναι,
0: όχι.
1: Αλλά όπως το... Blitzwana, κάπως
0: έτσι. Ναι, υπάρχει αυτό.
1: Ναι, απαγορεύεται το στην Γερμανία.
0: Αυτά απαγορεύονται. Σε άλλες χώρες?
1: Αυτό το γνωρίζω. Ναι. Νομίζω δεν ξέρω αν δουλεύει το Blitzwana και έξω το από την Γερμανία.
0: Okay. Ναι, Γιάννη, αυτό ήθελα να μπω,
2: ναι,
0: να ρωτήσω.
2: Okay. Ναι, είναι πολύ, ας πούμε, σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που μας δίνει. Θα ήθελα ίσως να μας πει αν έχει μέχρι τώρα κάποια εικόνα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για τη φετινή κίνηση προς την Ελλάδα, γιατί είναι αρκετά κρατήδια στη Γερμανία που ήδη, ας πούμε, τα Schulferien έχουν ξεκινήσει. Φέτος πώς είναι η κίνηση στους δρόμους? Και κάτι είχα ακούσει ότι ειδικά στην Ελβετία υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν ξέρω αν μπορείς να μας πεις κάποια πράγματα.
1: Η Ελβετία, νομίζω από φέτος, αν περάσει την Ελβετία transit, δηλαδή μόνο αν την περάσει την Ελβετία κάτω από τις 8 ώρες, θα πληρώσεις πρόστιμο. Εάν περάσεις την Ελβετία μετά τις 8 ώρες, μιλάμε σύνορο με σύνορο, δεν πληρώνεις τίποτα. Σκανάρει στα σύνορα, παραδείγματος χάρη στο Τάιγεν, τις πινακίδες σου, και όταν βγεις, παράδειγμα, στο Κόμο Κιάσο έξω, για να μπεις μέσα στην Ιταλία και περάσεις στην Ελβετία μέσα σε 5 ώρες, σε σκανάρουν τις πινακίδες και σε έχετε ένα πρόστιμο στο σπίτι.
0: Okay.
1: Αυτό θέλω να το κάνω, να το εφαρμόσουν τώρα από φέτος τώρα ή από το χρόνο, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα. Ναι. Και ακούσαμε και στη Σερβία ότι κάνουν έτσι πιο ενδεικτικούς ελέγχους σε κάποιους και με περισσότερο με κάτι με... ακόμα και δακτυλικά αποτυπώματα. Έχω ακούσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω αν ήταν κάποιος
1: Αυτό γίνεται στα ελληνικά τα σύνορα. Υπάρχουν λωρίδες που είναι Ευρωπαϊκή Ένωση και μη Ευρωπαϊκή Ένωση και κανένας τους ακολουθεί αυτές τις λωρίδες, δηλαδή πάει καθένας όπου να είναι και καθένας πρέπει να δώσει δαχτυλικά αποτυπώματα και γίνεται της μορλής. Δηλαδή,
2: στην Ουγγαρία αυτό, στην Ουγγαρία.
1: Ελληνικά σύνορα, μιλάμε τώρα για τα ελληνικά σύνορα. Ουγγαρία, επειδή η Ουγγαρία περνάνε πάρα πολλοί Τούρκοι και τους ελέγχουν πάρα πάρα πολύ, επειδή αυτή δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι εσύ σαν Ευρωπαίος διπατάς μετά.
0: Mm-hmm. Δηλαδή μπαίνουν στη σειρά των Ευρωπαίων.
1: Ναι, ναι.
0: Και ναι, κατάλαβα. Κοίταξε, εγώ μέχρι τώρα το πιο γρήγορο νομίζω ήταν 20 ώρες που έχω κάνει. Και το πιο αργό μπορεί 30, 28, 30, κάπου τόσο.
1: Δεν με έχει τύχει ούτε μια φορά να κάτσω 10-12 ώρες που διαβάζω έτσι στην ομάδα μπροστά στα σύνορα να κάτσουν 10-12 ώρες. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δεν ξέρω τι να κάνω.
0: Μήπως τρέχουν όλοι τα ρολόγια, τα μετράνε όλοι μαζί. Όπως οι 2-3 κάθονται μέσα.
1: Ξέρεις, εσύ και εγώ καθόμαστε τώρα με έτσι 2-3 μωρά μέσα στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Πώς θα πω, δεν ξέρω τι θα γίνει.
0: Ναι. Δύσκολα.
1: Είναι
0: δύσκολα.
1: Πολύ δύσκολα.
0: Έχω ακούσει όμως και εγώ από 6, 7, 8 ώρες.
1: Ναι.
0: Και η Ουγγαρία έχω ακούσει αυτό το πράγμα.
1: Ναι. Πάνε πολλοί από Ουγγαρία γιατί γλιτώνουν τα δύο σύνορα. Δηλαδή είναι της Σλοβενίας, είναι και της Κροατίας. Και έτσι φεύγουν από εδώ Γερμανία, Αυστρία, Ουγγαρία και από Ουγγαρία μπαίνουν κατευθείαν Σερβία μέσα. Αλλά εγώ δεν μπαίνω αυτό το δρόμο καθόλου και μου αρέσει ο δρόμος Σλοβενία-Κροατία και μια χαρά.
0: Κι εγώ αυτό κάνω συνήθως. Και η Λιουμπλιάνα είναι underrated, θα το έλεγα, για όσους έρχονται από βορρά. Αυτό το δικό μου το tip. Έτυχε να σταματήσω εκεί, η πόλη είναι πανέμορφη. Δηλαδή, αν έρχεσαι από πιο ψηλά και κουράστηκες, αντί να πας στο Βελιγράδι ή στο Ζάγκρεπ, η Λιουμπλιάνα είναι πάρα πολύ όμορφη πόλη. Αξίζει να πας και για διανυκτέρευση και δεν είναι και ακριβή, θα έλεγα. Λοιπόν, αυτά, Γιώργο. Για σήμερα. Γιάννη, δεν ξέρω αν είχες κάποιες άλλες ερωτήσεις, δεν θα μας κόψω.
2: Όχι, εντάξει, απλά ίσως να δώσουμε έτσι, τελευταία κάποιες συμβουλές για κάποιους οι οποίοι δεν το έχουν κάνει αυτό το ταξίδι ποτέ και ας πούμε θέλουν τώρα ας πούμε, για πρώτη φορά να κατέβουν οδικός στην Ελλάδα, ας πούμε, ένας αρχάριος, να το πούμε έτσι, τι πρέπει να γνωρίζει που θέλει τώρα, ας πούμε, να ταξιδέψει πρώτη φορά οδικός προς την Ελλάδα σε τι πράγματα πρέπει να προσέξει και ίσως και να ελέγξει πριν ξεκινήσει τελικά το ταξίδι. Τι είναι έτσι, τα πιο σημαντικά.
1: Το πιο σημαντικό σήμερα είναι το διαβατήριο ή ταυτότητα. Αυτό είναι το πάνω. Έχουν ξεκινήσει.
2: Που συγγνώμη, έχουμε και θέμα φέτος με τις ταυτότητες και με τα διαβατήρια, γιατί όπως γνωρίζουν πιστεύω αρκετοί, ειδικά η ταυτότητα ισχύει μέχρι τις 3 Αυγούστου. Μετά από εκεί και πέρα, με την παλιά ταυτότητα, αν δεν έχεις διαβατήριο, έχεις θέμα.
1: Έχεις θέμα. Τώρα έχω διαβάσει, υπάρχει μια παράταση από τις 3 Αυγούστου μέχρι του χρόνου.
2: Είσαι σίγουρος γι' αυτό, είσαι σίγουρος.
1: Το έχω διαβάσει, αλλά δεν ισχύει για το ταξίδι. Η ταυτότητα δεν ισχύει μετά για το ταξίδι. Δηλαδή για το ταξίδι ισχύει μέχρι 3 Αυγούστου. Η παράταση ισχύει μεν, αλλά μόνο για κάποιες δουλειές. Αλλά όχι για ταξίδι.
2: Ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, ταυτότητες διαβατήρια είναι το παν, έλεγχος στο αυτοκίνητο παν, οι βινιέτες. Αν θέλεις κάπου να διανυκτερεύσεις, ξέρω εγώ, όπως Βελιγράδι, να βρεις κανένα ξενοδοχείο, ναι. Και μετά. Αυτό το ακόμα λίγο, αν το ακόμα λίγο κυκλούν τα μάτια και ακόμα λίγο 100 χιλιόμετρα, όχι παιδιά, σταματήστε, κάντε 2-3 ώρες παραπάνω, δεν πειράζει, κοιμηθείτε μέσα στο αυτοκίνητο, ξεκουραστείτε σε ένα ξενοδοχείο, γιατί στην Ελλάδα σας περιμένουν παμάδες, παππούδες, μπαμπάδες, ξαδέρφια και έτσι πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω.
0: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να πούμε και, δεν ξέρω αν είναι γνωστά και δυσάρεστα, νομίζω υπάρχουν στατιστικές για πόσοι έχουν ατυχήματα κατά τη διαδρομή. Κάπου συσσωρεύονται αυτά.
1: Μόνο από την ADAC και από την ATSEFA νομίζω λέγεται. Η ADAC έχει κάποια στατιστική, αλλά αυτή πιστεύω θα βγει κάπου Σεπτέμβριο το τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
0: Ωραία. Γιάννη, εγώ χάρηκα που είχαμε τον Γιώργο μαζί μας.
2: Ναι, και εγώ πολύ.
0: Και θα μιλήσουμε για τα σκυλιά. να μείνουμε σε εγρήγορηση. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και η μουσική μέχρι τα μεσάνυχτα.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.